0: Να δυσίνιο, επάρπαρε, νο πανθούα, μόρεν ένλο. Νο μέλο πού του καλά να δυσίνιο. Ουάκαρα ο καλάνο. Βίρουκου είναι αμβαλάνι χίγουα. Μόνι να νο τσανάνε.
1: Βακάρδι.
0: Μόνι μόνι.
1: Ανάσελε νου μαπούτ.
0: Αχι, νιού. Νιού, κότα παουάθιαν χίγουανα. Κύλα τεματάκα, και το αν σε ρελόμα από τον άμα ερά η τζανλάια.
1: Και να ρωμένα.
0: Γκάκα, όσο κουόλα.
1: Όσο κουόλα του αφάμα. Το ρίδι απάκι, κάθου σαν τέσσερι.
0: Νότο. Ακάνα μα κούπαν ρίδι αό. Μασί μου, μου κεράκα μου, ο ρίδι αουένε. Κόμψη πίχα όλα, άτε παουίτσι, κοιμψή παγικού, υπού μου το σώκε τα πέλα.
1: Δεν αρραμέλα, σε λίγο έμα βράνει ο νέο ρίλια μπρουγά, ο
0: βίγα μπρουγά. Πάρπα, νιώ, βάμον είχαμ νεουρία να κα μονανή
1: ουακαμάνο πα. Τι χώ ουρία να είναι, κέρεμ χαϊ, σε θέτω λότι από ροκαράμα. Αμαουάνι, αγουίχε άτο.
0: Αχέ, πω, Pronto, pronto, pronto, pronto. Ngkae. Ngikim thayan lo chaka ma ha wori wori hamrema. Ntaye va va kera ka we wa khoya hamna ne wure na hinna thaya ma hola wo chim hamrema ora. Nyonsenen ngkan lakene ma hola. Onte